Επειδή ο πρώτος μας τρεις ministros του Supremo Tribunal Federal Nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal.